Αρκάς το Ray και check it. One love Betty, this is beauty. Εγώ σκίζεγα σαλ τσάτι. Μπάνιο μπία ουρί και στότε σε τούτεν μουτιλ. Τρανκίλ, take it easy. Εσέ μον μπορούρι βουέλτα ρίγες. Take it easy. Σε τα κονέγκαρ, εμένε σπάδα ο δραμαρίκ. Αμένε ράμακ, τα κάτου σωρο μπατ, βουέλτα και μότεν. Νίκε στο κουρεκό, έτε μπατ, δεν μπορεί έτεν. Νι πέσο πεσάουν, νι βουέλτερ, μπαγε νιόι, σι τσάρε οτεν. Εστερεοτύπου κίτσι, τα σβεγγίζε κίτσι. Έγιζε δακίζε γίτσικ, ρίαλ δε βίτσι. Βατέμ πισίνε ασνίτα, εγουρέ τα ουένα ρένε στα ουσίτσικ. Σιέμπρε πάρτο δε δε θέρο, σαλιέντο δε λαουχέρο. Aurrera nuen ez dako duderik da espero. Ez oti aurreritzirik beste lagero. Kontu kongo diz txarto. Eio se pelean tan iri igual dost. Beti lanien korrikela ikbolt. Beti lanien negarrak akabo. Takaba ritmuka aska o. Ametxetan izarrik ez dauen lekutan. Dan polinta txistugaz dantzan. Edo trikitrizin soinugaz botarra bat. Euskal kulturi data. Apunte gaurko data, abuztuen amalau 2016ko. Espasa os gusto da itxibakinta hil jainko.